Φωτίζου, φωτίζου, Ιερουσαλήμ, η κυγάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ειδού σκότος καλύψει γην και γνώφους επί έθνη, επισέ δε φανίσεται Κύριος και η δόξα αυτού επισέ οφθήσεται, και πορεύσονται βασιλείς το φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητη της ανατολής σου, άρων κύκλο τους οφθαλμού σου και είδε συνεγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντες οι σου μακρόθεν και θυγατέρι σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψη και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία, ότε μεταβαλεί σε πλούτων θαλάσσης και εθνών και λαών, και ήξου σύσει αγέλε καμήλων, και καλύψου σύσει κάμηλη μαδιάμ και γεφάρ, πάντες εξαβά ήξουσι, φέροντες η χρυσίων και λίβανον ίσου σύσει και λίθων τίμιων, και το σωτήριον παρακυρίου ευαγγελιούνται, και πάντα τα πρόβατα κυδάρσι να χτίσονται εσύ, και κρυή να βεώθη εξουσίσει, και αν ενεχθίσονται δεκτά επί το θυσιαστήριόν μου, και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσεται. Τι είναι εσύ δε ως νεφέλε πέταντε, και ως υπεριστερές είναι ως εις αυτόν, επεμέ αισθήσιον, επεμέ νήσι υπέμειναν και πλοία θαρσίσεν πρώτης, του αγαγήν τα τέκνα σου μακρόθεν και το αργύριον και το χρυσίον αυτών με ταυτών, δια το όνομα Κυρίου το Άγιον, και δια το τον Άγιον του Ισραήλ ένδοξον είναι, και οικοδομήσου συνεί αλογενείς τα τείχη σου, και οι βασιλείς των εθνών παραστήσονται εσύ, δια γάρ οργήν μου επάταξάσε, και δια έλεος μου ηγάπησάσε, και ανοιχθήσονται επίλε σου Ιερουσαλήμ δια παντός ημέρας και νυχτός, και ου κλειστήσονται του εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ήτινε σου δουλεύσου σύσοι απολούνται, και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται, και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη, και πορεύσονται προσέ δε δικότες οι ήτων ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε, και προσκυνήσου συν επί τα ίχνη των ποδών σου πάντες υπαροξύναντέσαι, και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι, και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενος σε ο

Ιε, άνοιγε σον στόμα λόγω Θεού και κρίνε πάντα υγιός. Άνοιγε σον στόμα και κρίνε δικαίως. Διάκρινε δε πένιτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρίαν τη σε βρύσει. Τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη. Θαρσί η καρδία του ανδρός αυτής επ' αυτή. Ητι αύτη σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ του ανδρή αυτής αγαθά και ουκ κακά πάντα των χρόνων. Ευραμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστα τες κερσίν αυτής. Εγένετο συνάφσε εμπορευωμένη, μακρόθεν συνάγει αυτής των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο, και έργα τες θεραπένες θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο. Από δε των καρπών των χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα, αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήνα αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλόν το εργάζεστε, κι ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τα σχήρας αυτής εκτείνει προς τα συμφέροντα, τους πύχης αυτής ερίδης άτρακτον. Θύραν δε αυτής δίνει ξεπένητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ού φροντίζει τον ενίκο ανήρ αυτής όταν που χρονίζει, πάντες γάρι παρ' αυτή ενδεδημένη εσύ. Διτά στολάς και χλένας επίησε το ανδρή αυτής, εκ δε βίσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται εν πύλες ο ανήρ αυτής. Η νίκα αν καθέζεται εν συνεδρίο μετά των πρεσβυτέρων και κατοίκων της γης. Συνδώνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της χαναναίης. Ισχύν και ευπρέπει αν ενεδίστατο και φράνθη εν ημέρες εσχάτες. Στόμα δε αυτής δίνηξε προσεχόντος και ενόμως, και τάξινε στήλατο τη γλώτη αυτής. Στενέ διατριβέ οίκον αυτής. Ανέστη τα τέκνα αυτής και ίνεσεν αυτήν, και ο ανήρ αυτής επίνεσεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες επίησαν δύναμη, πολλέ κτίσαν το πλούτον, πολλέ έφραντο δόξαν, σίδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάτιον κάλος γυναικών, ουκ έστεινε εσύ. Γυνήγαρ συνετή ευλογείτε, φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω. Δότε αυτή από καρπών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Φωτίζου, φωτίζου, Ιερουσαλήμ, η κυγάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ιδού σκότος καλύψει γην και γνώφους επί έθνη, επισέ δε φανίσεται Κύριος και η δόξα αυτού επισέ οφθήσεται, και πορεύσονται βασιλείς το φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητη της ανατολής σου, άρον κύκλο τους οφθαλμού σου και είδε συνεγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντες οι σου μακρόθεν και τη γατέρη σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψη και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία, ότε μεταβαλεί σε πλούτων θαλάσσης και εθνών και λαών, και ύξους είσαι αγέλε καμήλων, και καλύψους είσαι κάμηλη μαδιάμ και γεφάρ, πάντες εξαβά ύξουσι, φέροντες η χρυσίων και λίβανον ίσους είσαι και λίθων τίμιων, και το σωτήριον παρακυρίου ευαγγελιούνται, και πάντα τα πρόβατα κυδάρση να χθίσονται εσύ, και κρυή να βεώθει ύξους είσαι, και ανενεχθίσονται δεκτά επί το θυσιαστήριον μου, και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσεται. Τίνε είδε ως νεφέλε πέταντε και ως υπεριστερές είναι ως εις αυτόν. Επεμέ αισθήσιον, επεμέ νήσι υπέμειναν και πλοία θαρσίσεν πρώτης, του αγαγήν τα τέκνα σου μακρόθεν και το αργύριον και το χρυσίον αυτών με ταυτόν, δια το όνομα Κυρίου το Άγιον. Και δια το των Άγιων του Ισραήλ ένδοξον είναι, και οικοδομήσου συνεί αλλογενείς τα τείχη σου, και οι βασιλείς των εθνών παραστήσονται εσύ, δια γάρ οργήν μου επάταξάσε, και δια έλεος μου ηγάπησάσε, και ανοιχθήσονται επίλες σου Ιερουσαλήμ δια παντός ημέρας και νυχτός, και ου κλειστήσονται του εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών, και βασιλείς αυτών αγωμένους, τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ήτινε σου δουλεύσους ίσοι απολούνται, και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται, και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη, και πορεύσονται προσέ δε δικότες οι ήτων ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε, και προσκυνήσου συν επί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξύναντές σε, και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι, και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενος σε ο Θεός Ισραήλ. Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Ιε, άνοιγε σον στόμα λόγω Θεού και κρίνε πάντα υγιός. Άνοιγε σον στόμα και κρίνε δικαίως. Διάκρινε δε πένιτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρίαν τι σε βρίσει. Τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη, θαρσί η καρδία του ανδρός αυτής επ' αυτή, ητι αύτη σκύλων ουκ απορρίσει, ενεργή γάρ το ανδρή αυτής αγαθά και ουκ κακά, πάντα των χρόνων, ευραμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστα τες κερσίν αυτής, εγένετο συνάψε εμπορευωμένη, μακρόθεν συνάγει αυτής των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο, και έργα τες θεραπένες, θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο. Από δε των καρπών των χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα, αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων.

περίβλεπτος δε γίνεται εν πύλε σου ανήρ αυτής, η νίκα αν καθέζεται εν συνεδρίωματα των πρεσβυτέρων και κατοίκων της γης, συλδόνα σε πείσε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της Χαναναίης, ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και φράνθη εν ημέρες τες χάτες, στόμα δε αυτής δίνηξε προσεχόντος και εν όμως και τάξινε στήλατο τη γλώτη αυτής, στενέ διατριβέ οίκον αυτής, ανέστη τα τέκνα αυτής και ίνεσεν αυτήν, και ο ανήρ αυτής επίνεσεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες επίησαν δύναμη, πολλέ κτίσαν το πλούτον, πολλέ έφραν το δόξαν, σίδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας, ψευδής αρέσκειε και μάτιον κάλος γυναικών, ουκ έστην εν σύ, γυνήγαρ συνετή ευλογείτε, φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω, δότε αυτή από καρπών.

και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς, εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, Σόφρον Ιωσήφ, δίκαιος κράτορ όφθη, και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγωμεν το πάθος,

0: Σοφία,
1: και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.